0: Θα καμπίνει το σπατικό.
1: Κάποιοι
0: από εκείνον δε.
1: Κάποιοι
0: από εκείνον δε. Κάποιοι από εκείνον δε.

Πάνω στο έξω. Τεχνολογία μου λόγια γράμμα. Illinois, frequency run 91414, be on the bypass at the end.